0: κρατήσω τέτοιους μιας προβλέον, ρε. Είναι λόγο, ρε. Και ο απρίντο και ο βίβο. Σα τι να κρατήσει.
1: Αμήν.